και του ισοσέμπλαν. Ροξικό και τρεσπάρον, ούτε ο κοινέν πίκυλ, ο μωρός ο νεβίλεν, μην το ορμιτσάρο με τζερτσού που τρισοκύρεν, ο μιβέλνι ο ντουσνίκεν. Ούτε ο κοινέν πίκυλ, ο μωρός ο νεβίλεν, μην το ορμιτσάρο με τζερτσού που τρισοκύρεν, ο μιβέλνι ο ντουσνίκεν.

έχεις φυλάκι, μικρό σε με δεμίζε. Η γη φυροσώσα, η γη λεσσα ζορτσά, μικρό καζέτες γύρε. Ποτσιό, λαλέλ, κόρτσου, τερεκότα, μην δίκ, ώστισεν, τσόκου,